0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο άνεμος της ανάσας σου έσβησε την προσμονή. Το νιώθω πως απειλεί στη μοναξιά μου. Στη φτερούγα του ίσκιου σου αναπλάθω τα όνειρα. Συνθέτω το χρόνο που κύλησε αδικαίωτος μέσα από τα δάχτυλά μου. Μονόδρομος. Σπύρος Ευλονίτης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Τελευταία. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Έλα, πάρε με.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Και να έρθει κάποτε η στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου. Μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάζουν τα παιδιά στα σχολικά βιβλία, πλάι στα ονόματα των άστρων και τα καθήκοντα των συντρόφων. Σε περιμένω παντού. Τάσος Λιβαδίτης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.

πρώτες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στην πραγματικότητα, οι γλάροι τρέχουν πίσω από τα πλοία, γιατί η αναταραχή των νερών βγάζει στην επιφάνεια τα ψάρια. Δεν είναι αστείο να νομίζεις πως κάποιος σε ακολουθεί και αυτός απλά να κυνηγάει την τροφή του. Ο Γλάρος, Σπύρος Παρασκευάκος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί.
4: Δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
6: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: καθημερινά, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ήθελες κάτι να μου πεις και δεν σου το ρωτούσα. Το καλοκαίρι είχε σωθεί και τα άνθη που αγαπούσα. Ήθελες κάτι να μου πεις και το είχα λησμονήσει. Τη ρίζα που καθόμαστε, θυμάσαι, έχουν γκρεμίσει. Είχε από τότε εντός μου σε φθινόπωρο γυρίσει. Μου πες, α ναι, πως μ' αγαπάς, μα το έχω λησμονήσει. Φραγκμέντουμ, τέλος άγρας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ.
2: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 10 η ώρα. 20 Καλημέρα. Μαΐου σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Τα καταφέραμε. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Προς το παρόν είναι ωραίος ο καιρός έξω.
1: Χθες έβρεχε το βράδυ,
0: Αλλά χθες το βράδυ μας τα χάλασε.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, ήταν ωραία, αλλά ας πούμε είχαμε τη βραδιά Μελωδία με την Μαριάννα Κατσιμίχα χθες στο Σταυρό του Νότου. Όλοι ήρθαμε παπάκια.
1: Ωραία.
0: Αλλά άξιζε. Παρ' όλα αυτά και σήμερα περιμένουμε κάποιες βροχές.
1: Και σήμερα.
0: Από τις 2 και μετά, 1 και μετά κάπου εκεί.
1: Ναι, είναι ότι ξημερώνει καλά και μετά αρχίζει. Ναι.
0: Μετά αρχίζουν. Και δεν είναι και καθαρή βροχή, έχει και σκόνη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα λοιπόν περιμένουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 26 βαθμούς, αύριο 27, Παρασκευή 26, Σάββατο 24, αλλά με βροχές. Κάποια στιγμή σίγουρα μέσα στην ημέρα. Κυκλοφορούμε με ομπρέλες, έτσι να υπάρχουν, για καλό και για κακό. Αυτά προς το παρόν. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με τον Γιάννη Πουλόπουλο από τα κλασικά μας. Μέθησε απόψε το κορίτσι μου.

0: πανέμι.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τετάρτης. Και συζητάμε όλοι μας. Όχι, συζητάμε όλοι μας τι έγινε χθες. Αφού μετά την οσμή που εσείς κυρίως των νοτιών προαστίων την νιώσατε για τα καλά.
2: Και σε πολύ μεγάλο, δηλαδή σε μεγάλη απόσταση από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, όπου παρατηρήθηκε η οσμή. Δηλαδή εκατοντάδες κάτοικοι από τη Βάρη, Ηλιούπολη μέχρι τη Νέα Σμύρνη και το Βύρωνα. Δηλαδή είναι όλο το...
1: όλο το παραλιακό μέτωπο και πιο πάνω.
2: Και πιο πάνω, ακριβώς, μέχρι τον Ημιτό σε κάποια σημεία. Δεκάδες σενάρια, από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο μεταφοράς υγρά αερίου, και αυτό θα μπορούσε να είχε προκαλέσει λόγω θάλασσας ή με τον τρόπο που φυσάνε οι άνεμοι να είχε φέρει όλη αυτή την οσμή προς τη στεριά. Μέχρι προβλήματα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια. Είναι πάρα πολλά τα σενάρια και κυρίως ο φόβος σε ανθρώπους που. Είναι καινοποίη όλη αυτή η ανάμνηση από τη Βιολάντα, κατά ψέματα. Ο καθένας δεν μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο και να μυρίζει αέριο ή κάτι τέλος πάντων που μοιάζει με αέριο. Ήταν τρέλα αυτό χθες.
1: Και το θέμα είναι ότι επικοινωνούν οι κάτοικοι με το κράτος, με όποιον φορέα μπορούν να βρουν εκείνη τη στιγμή, και το κράτος δεν έχει ακόμα μία συγκεκριμένη απάντηση.
2: Εντάξει, έχουμε απάντηση ότι δεν υπάρχει διαρροή από τη βασική, γιατί άκουγα ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί μικροί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από το αέριο, οπότε δεν είναι, ο βασικός αγωγός, ας το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή δεν είχε διαρροή. Αλλά δεν ξέρεις αν έχει γίνει σε κάποιον ιδιώτη κάτι το οποίο το έχει αποκρύψει.
1: Διαβάζουμε πως ο μετεωρολόγος τώρα εδώ, Θοδωρής Κολυδάς, διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, δεν αποκλείει θαλάσσια ή παράκτια προέλευση της οσμής. Να έχετε από τη θάλασσα δηλαδή όλο αυτό.
2: Τέλος πάντων, να ασχολήσουμε.
1: Ναι, με πιθανές πηγές όπως λιμενικές δραστηριότητες ή οργανική αποσύνθεση. Για να δούμε.
2: Τώρα
1: περιμένουμε απαντήσεις. Κάποιοι λένε πως συνέβη και πριν από ένα χρόνο κάτι αντίστοιχο, αλλά σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο μέγεθος.
2: Φτάνει σε μεγαλύτερο βαθμό, ναι. Περιμένουμε τυχαίως και με το Πανεπιστήμιο να κάνει κάποιες μετρήσεις και να μας πούνε καταρχάς τι είναι. Γιατί αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να μάθουμε τι είναι αυτή η ένωση η χημική, τι είναι.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Βασίλη Καζούλη. Αν ήσουν άγγελος, 7 και 17 πάει η ώρα. Στο πρωινό της Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα.

0: Μαρία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 7 και 19. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα από όλα αυτά τα μηνύματα που θα έχει λάβει. Θα τηλεφωνήσει τον αριθμό, αν δεχτείτε εσεί την κλήση. Θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 χτυπήματα και δεύτερον να πείτε αυτή τη φορά.
1: Πόσο?
0: Το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Πώ παίζουμε τώρα? Εμεί στέλνουμε το μήνυμά μα στο 19.600, γράφοντα μόνο win. Και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Τότε κλείνουν οι συμμετοχές. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει αυτό το μήνυμα που λέγαμε και τηλεφωνεί στο τυχερό, στον τυχερό αριθμό. Άλλη μία το ποσό, 8.122 ευρώ. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής.
1: Πλησιάζουν οι μέρες.
0: Βεβαίως, μεθαύριο έχουν μείνει μόλις 2 μέρες. Προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας. Θυμίζουμε ότι διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Παπάζογλου, Φύση Ξοβαρδάρης. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Νίκος Παπάζογλου, Φίσκος Βαρδάρης, μια μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τον Μελωδία Θεσσαλονίκης του 98. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box Delivery App. Ό,τι θέλεις, το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και έτσι να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Έχει ετοιμάσει πολλές δράσεις, εργαστήρια για παιδιά. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν την ενέργεια, πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη μας. Το επόμενο εργαστήριο είναι 24 Μαΐου, Κυριακή. Για να κλείσετε τη θέση σας, στο gasmuseum.gr καθετός Actions.
0: Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ελένη Τσελιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία, 7:25 η ώρα.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 1960.

0: Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 7.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις.
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
13: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Την περίμενα να χτενίσει τα μαλλιά της, τα ρούχα της, την ώρα της. Μετά κάθισε και με κοίταζε η άνοιξη. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι ήταν ότι της άνοιξα την πόρτα να φύγει. Έμεινα μέσα. Θα είχα δουλειά. Απαγγέλη Γιώργο Χουλιάρα. Μαρία Κούρση.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πόσες φορές λέτε τσεκάρουμε το κινητό μας μέσα στην ημέρα? Δηλαδή, πόσες φορές το πιάνουμε να δούμε, έχουμε μήνυμα ή μας παίρνει κάποιο τηλέφωνο?
1: Το αφήνουμε καταρχάς. Ποιος το αφήνει το κινητό του χέρι?
0: Α, λέμε αν το αφήσουμε.
1: Αν είστε από αυτούς. Ναι.
0: Πόσες φορές τσεκάρουμε τα social media ή τις ειδοποιήσεις ή οτιδήποτε την ώρα? Πάνω από 100. Είναι η απάντηση, το μελέτησαν Αμερικανοί επιστήμονες. Τι προκαλεί αυτή η σχέση με το κινητό?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ, προκαλεί κρίση ψυχικής υγείας, γιατί οι πολίτες, αφενός επειδή ελέγχουν, αφετέρου γιατί έχουν φτιάξει έτσι τις ζωές τους που δεν μπορούν να αποσυνδεθούν καθόλου. Υπάρχουν διάφορα πράγματα στην ψυχική υγεία ως αποτύπωμα, δηλαδή που φαίνεται. Περισσότερες από 8 ώρες ημερησίως σε οθόνες περνάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, και αυτό προκαλεί στους έφηβους ποσοστά κατάθλιψης που αυξάνονται σημαντικά.
0: Συγγνώμη, ένα μικρό διάλειμμα. 8 ώρες την ημέρα, ναι, είναι περισσότερες από όσες κοιμούνται κάποιοι άνθρωποι, ναι, οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μα έτσι κι αλλιώς, αν δει κανείς αυτό που του βγάζει ως εβδομαδιαία απόδοση το κινητό μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή, για το πόσες ώρες, για το screen time του, για το πόσες ώρες δηλαδή περνάει στην οθόνη, μπορεί να το προσπερνάτε γιατί βγαίνει απλώς, ξέρεις, μια ειδοποίηση και δεν θες να την ανοίξεις. Αλλά αν κανείς κάτσει να την τσεκάρει, είναι εφιαλτικό να δει όταν κάποιος κάνει σούμα και βλέπει πόσες ώρες της ημέρας έχει περάσει.
0: Νομίζω σου λέει και πόσο περισσότερο χρόνο πέρασε
1: σχετικά με την προηγούμενη
0: εβδομάδα.
1: Ή αν έχεις κακή απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη, αν έχουν πέσει, γιατί είχες μια δουλειά να κάνεις περισσότερο. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τη μελέτη, ο χρόνος στην οθόνη ενισχύει την κατάθλιψη στους εφήβους, ενώ η ερευνήτρια Linda Stone προειδοποιεί για την κατάσταση συνεχούς μερικής προσοχής που επιφέρει άγχος και κοινωνική απομόνωση στους ενήλικες. Δηλαδή, ότι ακόμα και όταν είμαστε κάπου, το μυαλό μας είναι σε κάτι άλλο, στο κινητό δηλαδή.
0: Αυξημένο άγχος, ανησυχία, κοινωνική απομόνωση, διαταραχές ύπνου. Όλα αυτά στους ενήλικες.
1: Α, ωραία.
0: Και στα παιδιά, αυτό που έλεγες και εσύ πριν, τους προκαλεί συμπτώματα κατάθλιψης που θα τα έχουν στην πρώιμη εφηβεία τους.
1: Ναι. Από την πρώιμη εφηβεία, νομίζω δεν θέλει πολύ μεγάλη. Τώρα, βέβαια, οι Αμερικανοί όλη αυτή την έρευνα την έκαναν για να δούνε τι αποτύπωμα στην ψυχική υγεία έχει, με την έννοια ότι και κόστος, και αν πρέπει να στραφούν σε νέες
0: μεθόδους. Ένα αντίδοτο.
1: Ναι.
0: Το αντίδοτο είναι. Και καλά τώρα, είναι Αμερικανιά. Αλλά μπορεί να βοηθάει σε κάτι. Μόλις λέει 10 έως 20 λεπτά στη φύση προσφέρουν μετρήσιμα ωφέλη για την ψυχική υγεία. Δηλαδή, περπάτημα χωρίς να έχουμε το κινητό στο χέρι, το βάζουμε στην τσέπη.
1: 10 μέλη περπάτημα. 10 μέλη περπάτημα αυτό.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με τα κλασικά μας. Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας θυμίζει το Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλή δύναμη. 7:35 πάει η ώρα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μαρίζα Ρίζου στη σωτηρία της ψυχής, ειδικά εδώ φτιαγμένη αυτή η εκδοχή για το Serial Maestro. Καλημέρα, καλημέρα Μελωδία, με Ματούλα και Δημήτρη. 8 παρά 19 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.
1: Mm-hmm. Με βροχές σήμερα.
0: Με βροχές σήμερα και οι βροχές θα έρθουν, θα μείνουν μάλλον για περίπου 5 μέρες.
1: Ναι, δηλαδή από το απογεύματα και μετά.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως εχθές ήταν λίγο δυνατή, δεν ήταν ψυχάλα.
0: Όχι, και για και τι, κάπως επίμονη. Από το απόγευμα και μετά, δηλαδή, τουλάχιστον εγώ που οδήγησα από το βορρά ως το νότο, με πέτυχε η βροχή εκεί στις 7 το απόγευμα έως στις 8.30, 9, τη χόρτασα.
1: Ναι, ωραία ήτανε. Θέλω να πω, εντάξει. Ξαρτάται βέβαια στην κατάσταση, αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν ωραία η βροχή.
0: Είναι τουλάχιστον χρήσιμη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μιχάλη Χατζηγιάννη, το τραγούδι Μόνο στα όνειρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 7 και 47 πάει η ώρα.
1: Να μιλήσω
0: τώρα για Παρθενώνα και Λούβρο. Πώς συνδέονται.
1: Θα σου πω. Υπήρχε ένα δημοσίευμα στην γαλλική εφημερίδα, στη Monde, που λέει ότι πρόκειται να αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με τις επιστροφές αρχαιοτήτων από τη Γαλλία προς διάφορες χώρες, είτε είναι ρωμαϊκά, είτε είναι αιγυπτιακά, είτε είναι από την Αφρική που έχουν πάρα πολλά στα μουσεία τους οι Γάλλοι. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Μακρόν. Είπε ότι θα φέρει τον νόμο, ήταν πολύ ανοιχτός. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, γιατί καταλαβαίνεις ότι το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας και ο χώρος του πολιτισμού και τα μουσεία ανησυχούν ότι θα αγδυθούν αν αρχίζουν να επιστρέφουν τα πάντα.
0: Παρ' όλα αυτά, είναι μια μορφή αναγνώρισης ότι ναι, όλες αυτές οι αρχαιότητες είναι λαιλατημένες.
1: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Είναι αρκετά τολμηρό αυτό που είπε ο Μακρόν. Τώρα υπάρχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ότι με το που θα γίνει ο νόμος δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή, διότι ο νόμος εκείνος φαίνεται ότι καθιερώνει ένα χρονικό όριο, το 1815. Δηλαδή μόνο οι παράνομες αποκτήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία εμπίπτουν στο πεδίο της εφαρμογής. Το Λούβρο όμως έχει κάποια θραύσματα όντως από τον Παρθενώνα, από τη Ζωφόρο νομίζω ότι είναι, θα το δω πιο συγκεκριμένα τώρα, που όμως το ένα δεν εμπίπτει αυτή την ημερομηνία, διότι γενικά στις αρχαιότητες δεν μπορείς να βρεις πότε ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει γραμμένη μαρτυρία πάντα. Ναι.
1: Δεν υπάρχει γραμμένη μαρτυρία. Έτσι και αλλιώς οι διαδρομές τους είναι πολύ περίπλοκες. Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Δεν ξέρεις πώς έφτασαν από το ένα μέρος στο άλλο. Οπότε, ναι, το ένα σίγουρα από ό,τι φαίνεται, που το έχει πάρει και ένας Γάλλος διπλωμάτης, αρχαιολόγος που ήταν εκείνη την εποχή στην Αθήνα και φυσικά το βούτυξε και υπάρχει στο Λούβρο. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι το πιάνει. Όμως υπάρχει ένα δεύτερο στο Λούβρο που φαίνεται ότι έφτασε στη Γαλλία κοντά στο 1815, που είναι το χρονολογικό ορόσημο, και αυτό ίσως να μπορέσουμε και να το διεκδικήσουμε.
0: Και έχουν και πουληθεί κάποια στο Λούβρο μετά το 1880.
1: Ακριβώς, το δεύτερο, ναι. Αυτό είναι από δημοπρασία, οπότε γι' αυτό υπάρχουν χαρτιά. Mm-hmm. Αλλά για πάρα πολλά άλλα που δεν έχουν έτσι κανονικές διαδρομές κλεψίματος, σφραγίδα, δεν θα μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι μια... Είναι ένα καλό βήμα, είναι σαν να είναι μια βοήθεια και από την Γαλλία για την υπόλοιπη διεκδίκηση που έχουμε. Έτσι, να πούμε βέβαια ότι αν ποτέ η Βρετανία αποφασίσει να επιστρέψει και αυτή τις δικές της αρχαιότητες, το 1810 είναι ένα πολύ δύσκολο ορόσημο, γιατί ο Έλγιν άρχισε να ξυλώνει τον Παρθενώνα και να τα παίρνει το 1801.

0: Εντάξει, είναι δεν είναι τώρα, δεν μπορούμε να πούμε μέσα σε ένα λεπτό τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια καλή εξέλιξη από τη Γαλλία.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Πορτοκάλουγλου και Δημήτρη Μητροπάνο. Κλείνω και έρχομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, σε γυάλινο βάζο και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Πότε μπορούμε να παίρνουμε το Ταμαρίν, τι μας λένε εδώ οι ειδικοί? Το βράδυ πριν πέσετε για ύπνο. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί και όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής

0: Vision για κταίο.
1: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
7: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Είναι πρωινό Τετάρτη, 20 Μαΐου, 8 ακριβώς. Κίνηση στους δρόμους. Έχουμε το γνωστό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον Κήφισο και στα δύο ρεύματα. Mm-hmm. Στην κάθοδο ίσως θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Ξεκινά από τη μεταμόρφωση και μετά. Και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο, κυρίως από Αθηνών μέχρι να φτάσετε Φιλαδέλφια. Στην Αττική οδό μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά. Στην Κηφισία στο γνωστό μποτιλιάρισμα στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά μέχρι Χαλάνδρη. Στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι να φτάσετε Ψυχικό και μετά συνεχίζετε πιο έντονο μέχρι να φτάσετε Κέντρο. Άνοδος Αλεξάνδρας, άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, Σάτο Καλλιμάρμαρο, άνοδος Συγκρού και περιφερειακός Κάραια, μποτιλιαρισμένος και αυτός από Ηλιούπολη και μετά. Και στην κάθοδο της Μεσογείου βρίσκουμε μποτιλιάρισμα βεβαίως εκεί στο ύψος του Χολαργού. Στα γνωστά σημεία δηλαδή που συναντάμε και μας ταλαιπωρούν κάθε μέρα, η παραλιακή φαίνεται και αυτή έτσι να γεμίζει σιγά σιγά, κυρίως το ρεύμα προς Πειραιά από Αλίμου και μετά.
2: Αυτά, καλημέρα,
1: καλή δύναμη. Είναι πρωινό Τετάρτης, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα με Γεράσιμο Ανδρεάτο, Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Λίγο μετά τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές που καλείστε να αναγνωρίσετε. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου σήμερα, 8 και 4 η ώρα. Mm-hmm. Θέλουμε να ανοίξουμε τώρα ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί όλο και περισσότερο, όχι μόνο εμάς, όλη τη χώρα. Διότι το δημογραφικό ζήτημα γίνεται όλο και χειρότερο.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι με αυτές τις λέξεις.
1: Και ο ελληνικός πληθυσμός συρρυκνώνεται.
0: Λοιπόν, τώρα διαβάζουμε μια είδηση που λέει ότι αδειάζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: 50.000 λιγότερα παιδιά φέτος την πρώτη δημοτικού σε σχέση με το 2010.
1: Πόπο.
0: Αδειάζουν οι σχολικές αίθουσες.
1: Καλά, αυτό φαντάζομαι ότι θα έχει ένα αποτύπωμα και από το νηπιαγωγείο. Δηλαδή, φαίνεται ότι λιγότερα παιδιά μπαίνουν γενικά στις τάξεις. Και δεν μιλάμε για απομακρυσμένα σημεία, τα οποία έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο υπάρχουν τα ρεπορτάζ, τα κλασικά εκεί κοντά στο Σεπτέμβριο, ότι φέτος το σχολείο θα λειτουργήσει με 5 μαθητές, με 8 μαθητές, με 10 μαθητές. Αλλά και στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αυτό το ζήτημα. Είναι μετρήσιμο πια το πρόβλημα. Πολύ μετρήσιμο.
0: Να πούμε μια λεπτομέρεια ακόμα. Οι μαθητές στην πρώτη δημοτικού έχουν μειωθεί στο μισό,
1: ναι,
0: από το 2010.
1: Ναι. Ενώ οι τάξεις θα είχαν 100.000 μαθητές πρώτης δημοτικού, μαθητές οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος, έτσι δηλαδή. Τώρα πια έχουν 50.000 λιγότερους.
0: Ναι.
1: Μόνο 50.000. Ναι, το ίδιο είναι. Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εδώ οι ειδικοί μιλούν για μια διπλή αιμορραγία. Από τη μία πλευρά έχουμε την υπογεννητικότητα και από την άλλη έχουμε και το brain drain που οδηγεί πολλούς νέους στο εξωτερικό και γίνονται γονείς έξω.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν γίνονται γονείς έξω. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνονται καθόλου γονείς.
0: Επίσης και αυτό. Γιατί τους λέει: ασχολούμαι με την καριέρα μου, να πληρώσω τα εξωτά μου, ό,τι χρέη έχω από την Ελλάδα και να αλλάξω ζωή.
1: Ναι, και φυσικά μέσα σε όλη αυτή τη χαρτογράφηση, έτσι όπως έχει γίνει από την Ελστάτ, φαίνονται και οι περιφέρειες που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ στην Ήπειρο. Την τρέχουσα σχολική χρονιά έκλεισαν 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία.
0: Έκλεισαν
1: 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία. Βλέπεις αυτό που σου λέω στο νηπιαγωγείο, ναι, ναι, ναι, τα πράγματα. Από εκεί αρχίζουν και φαίνονται πόσο πιο δύσκολα είναι.
0: Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελάχιστοι μαθητές που υπάρχουν να διανύουν πλέον μεγάλες αποστάσεις για να πάνε στο σχολείο.
1: Βέβαια.
0: Λιγότεροι δάσκαλοι.
1: Μα όταν πας σε μικρά χωριά, το βλέπεις. Όταν πας εκδρομή, είτε είναι στην Πελοπόννησο, είτε είναι στην Ήπειρο, είτε στη Μακεδονία, βλέπεις όλα τα χωριά, πολύ ωραία σχολεία μεν, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει κάτι άλλο.
0: Έχουν
1: ότι
0: λοιμώσει.
1: Δεν λειτουργούν. Είναι πολύ ωραία πετρόκτιστα, αλλά είναι ως
0: πολιτιστικά κέντρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ. Είναι το φλασάκι για τη συνέχεια. Τερμίτες και Σάκης Μπουλάς. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. 8 και 7 η ώρα. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο. Έχουμε νέα κλήρωση την Παρασκευή που μας έρχεται με νέο ποσό.

0: Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης 8 και 4, εσείς με την τηλεεργασία τι σχέση έχετε?
1: Τέλεια.
0: Την έχετε διατηρήσει μετά την πανδημία? Την έχετε κρατήσει?
1: Δεν ξέρω αν την έχουμε διατηρήσει. Ξέρω όμως ότι δεν μπορούμε να μπούμε μετά την πανδημία στα ίδια καλούπια που μπαίναμε κάποτε.
0: Σωστό. Το λένε και οι επιστήμονες. Είναι επίσημο. Έχουν μελετήσει την τηλεργασία εδώ και 4 χρόνια και κατέληξαν σε ένα πολύ ωραίο και σαφές συμπέρασμα. Δουλεύοντας από το σπίτι, μας κάνει χαρούμενος. Τώρα δουλεύουμε από το σπίτι.
1: Τώρα μην ερχόμαστε στη δουλειά, μας κάνει χαρούμενος.
0: Ακριβώς. Αυτό λένε. Και έχουν και στοιχεία. Πρώτον, κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς που προκαλούν μεγάλο στρες, άγχος.
1: Και καυσά αέριο και για το περιβάλλον είναι καλύτερα.
0: Η αίσθηση της αυτονομίας. Έχοντας εμείς τον έλεγχο του περιβάλλοντός μας, του σπιτιού μας. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι είμαστε μόνοι μας στο σπίτι όταν δουλεύουμε σε τηλεργασία. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, δεν έχουμε συναδέλφους, δεν έχουμε φασαρίες πάρα πολλές. Ξέρουμε ότι είναι ο χώρος μας.
1: Βρισκόμαστε ανάμεσα με ανθρώπους που τους έχουμε επιλέξει λίγο περισσότερο από αυτούς στη δουλειά.
0: Ναι. Επίσης, εδώ οι ειδικοί λένε ότι έχεις λιγότερες. Ότι το μυαλό σου αποσπάται λιγότερες φορές. Δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι στο σπίτι ο πειρασμός είναι λίγο πιο μεγάλος.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Να μπει στο ίντερνετ, να μαγειρέψεις κάτι, να σηκωθείς λίγο, να φτιάξεις κάτι στο σαλόνι που σε ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όντως...
1: Στη δουλειά το όριο μπαίνει περισσότερο, πιο εύκολα.
0: Ναι. Επίσης, ενσωματώνεται καλύτερα η προσωπική μας ζωή στον επαγγελματικό μας βίο. Mm. Δηλαδή, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, αυτά προς το παρόν είναι τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια μετά τον κορονοϊό, πώς έχουν περάσει 5, ούτε θυμάμαι πια, νομίζω ότι και όλο αυτό που άφησε, γιατί από εκεί μάθαμε για την τηλεργασία. Αν σκεφτούμε τις ζωές μας, σε τι στερεία ήταν για να είμαστε στη δουλειά συγκεκριμένες ώρες, πόσα πράγματα μάθαμε ότι μπορούν να γίνουν χωρίς να είσαι εκεί. Νομίζω ότι πια έχουμε και το χρόνο να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ότι ξέρεις, 5 χρόνια μετά μπορεί οι επιστήμονες να έχουν κάποια.
0: Από την άλλη, όμως, τι λένε οι επιστήμονες? Ότι αυτό ενισχύει το αίσθημα της μοναξιάς και της απομόνωσης. Δηλαδή, πιστεύουν ή μάλλον υποστηρίζουν περισσότερο το υβριδικό μοντέλο του τύπου πηγαίνω λίγες μέρες στη δουλειά και τις υπόλοιπες δουλεύω από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Για να έχουμε μία επαφή με τα πράγματα. Διότι όντως το να δουλεύουμε διαρκώς από το σπίτι μας απομονώνει.
1: Εντάξει, μας απομονώνει από αυτούς που είναι στη δουλειά. Μπορεί και να μην θέλουμε να έχουμε επαφή. Από την άλλη, δεν μας απομονώνει από τη ζωή μας, γιατί μπορεί η ζωή να είναι και μακριά από τη δουλειά.
0: Ναι, πολλοί άνθρωποι, επειδή γνωρίζουν ανθρώπους που δουλεύουν όλη μέρα στο σπίτι, μετά βαριούνται να γνωρίζουν το σπίτι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Βαριούνται, δηλαδή είναι όλη μέρα με τις φόρμες.
1: Λίγο σε καταπίνει.
0: Και ακριβώς. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εσείς την προτιμάτε και αν έχετε κάποια δικά σας συμπεράσματα για το θέμα, τα περιμένουμε. Στείλτε μας το μήνυμά σας στο Καλημέρα Μελωδία, στο group μας, στο Viber. Προς το παρόν συνεχίζουμε εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Θάνο Μικρούτσικο που υπογράφει και τη μουσική εδώ, τους στίχους Οδυσσέας Ιωάννου. Είναι οι μικρές νοθείες. Ποτέ του δεν.

0: Εργασίες και Βασίλης Παπακοσταντίνου και Θάνος Μικρούτσικος φυσικά. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Τετάρτης, 8 και 23 πάει η ώρα. Σας θυμίζουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο. Είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, ένας από εσάς ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Πώς?
1: Πολύ ωραία.
0: Στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας win και περιμένοντας. Γιατί λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, μέχρι τις 4 περιμένει τα μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 κάνει την κλήρωση. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Αλλιώς χάνετε η κλήση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε, με το καλό, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο και εσείς τότε πρέπει να πείτε Μέρη.
1: Σωστό, ποσό.
0: Έχει 8.122 ευρώ ακριβώς. Και έτσι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Ορέστη Ντάντο. Νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Τετάρτης.

0: Τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, Μάρθα Φριτζίλα, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 27 πάει η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Για πάμε, να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που επιστρέφει στο σπίτι του. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν και θα φτιάξουν με δικά τους υλικά τα έργα τους. Gasmuseum.gr καθετός άξιον για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν θέλετε να κάνετε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, τώρα με τη γύρη και τη σκόνη που είναι σε όλο το σπίτι, μπαίνουμε στο 11888 για όλα. Μπορείτε να βρείτε εκεί πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνουμε online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά. Βλέπουμε αξιολογήσεις και έτσι νιώθουμε σιγουριά για την επιλογή μας. Άλλη μία το site 11888.gr. 8 και 28 πάει η ώρα. Ερχόμαστε σε λίγο με Λαβρίδη Μαχαίτσα και Μπαμπιστούκα και το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεάν επιταγή.
2: Καλημέρα, μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
8: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
9: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
8: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
9: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
8: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
10: Και όχι μόνο.
11: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
15: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Καλημέρα, μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κάποτε θα θυμηθώ κάτι τόσο ωραίο. Σαν ευθυνόπορο σε εκείνη τη μικρή πάροδο με τα γυαλοπολία. Εκεί που όταν ξεπέσαμε, ο πατέρας πουλούσε ονειροκρίτες. Από τότε δεν ξαναβγήκα από το όνειρο και όμως κρύωνα. Αλλά μπορούσε τουλάχιστον να παραδοθώ στα ανώμαλα πάθη μου. Τη μελαγχολία ή το συνωστισμό. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ κανέναν ποτέ δεν αγάπησα. Και αυτό το τρυφερό βλέμμα μου ήταν για εντελώς ιδιωτική χρήση. Ανώμαλα πάθη, Τάσος Λιβαδίτης. Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Εκεί στον Νότο Λαβές Μαχαιρίτσας Μπαμπιστόκας. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου. Πόρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας τον Αντώνη. Αν βρει τις φωνές που ψάχνουμε, τις φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία, κερδίζει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Αντώνης.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Σπίτι.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Να σας ακούσω άλλη μια φορά.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
1: Μελωδία.
0: Αντώνη, ποιες δύο φωνές ψάχνουμε? Είναι αντρικές? Πες μας και στην τύχη ακόμα.
2: Δύο φωνές. Τι βρήκαν την τρίτη?
0: Τη βρήκαμε. Η τρίτη είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Έχεις χάσει κάποιο επεισόδιο? Δεν πειράζει.
2: Ωραία.
0: Ναι. Είναι το πρώτο πάντα της Αλίκης. Να πούμε και για τους φίλους που μας ακούν ότι το δεύτερο πάντα είναι του Γιάννη Χαρούλη και το Ια στο τέλος είναι της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ποιες είναι οι φωνές που λένε έντεχνα και μελόδ?
2: Θα πω τον Κότσιρα.
0: Γιάννη,
2: και θα πω για ένα τελείως άκυρο που το άκουσα, ακούγα το βράδυ ραδιόφωνο και λέω, λες να είναι αυτός. Και θα πω και τον Λέων οφ Άθενς.
0: Και τον Λέων οφ Άθενς. Γιάννης Κότσιρας, Λέων οφ Άθενς. Ματούλα το μηχάνημα παρακαλώ.
4: Τριν.
0: Αντώνη.
2: Τίποτα.
0: Λάθος.
2: Πάλι κουβά.
0: Αλλά σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
2: Εντάξει.
0: Καλημέρα.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Γεια σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ούτε Αντώνη τα βρήκε για τις φωνές. Περιμένουμε τις δικές σας συμμετοχές τώρα. Mm-hmm. Στο melodia.gr και στο Melodia App. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή. Εκεί ακούτε το μοντάζ επίσης όσες φορές θέλετε. Συνεχίζουμε τώρα με τον Γιάννη Κότσιρα που τον ανέφερε τώρα ο φίλος μας ο Αντώνης να τραγουδά το να μ' αγαπάς. 8:41 η ώρα, πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, υπέροχη ερμηνεία εδώ από τη Χάρη Αλεξίου και μια συνεργασία τη με τον Μάνο Χατζηδάκη σε απρόβλεπτα τραγούδια. Αυτό ήταν και ο τίτλο εκείνου του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Ό,τι αγαπά, εγώ πεθαίνει. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι όλο και περισσότερε γυναίκε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σκέφτονται το ενδεχόμενο να πάνε κάπου μόνε του διακοπέ, ένα ταξίδι.
1: Φοβερό είναι αυτό. Το 2026 το σκεφτόμαστε ακόμα.
0: Ναι. Κι όμως συμβαίνουν και πιο συχνά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να πάμε είτε με φίλους είτε με τη σχέση μας διακοπές. Αν δεν έχουμε σχέση, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή μπορούμε να νιώθουμε ωραία. Που, ναι, okay, είμαστε μόνοι μας, αλλά μπορούμε να πάμε τα διακοπές. Ναι. Τώρα αυτό είτε για άντρες είτε για γυναίκες. Για γυναίκες όμως έχει μια ιδιαίτερη σημασία παραπάνω, διότι πρέπει να βρούμε και τους προορισμούς τους οποίους μια γυναίκα νιώθει ασφαλής.
1: Δυστυχώς έχουμε φτάσει ακόμα και τώρα να σκεφτόμαστε αυτά τα μέρη. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα αποφασίζει να πάει κάπου μόνη της, που ο άντρας το να πηγαίνει μόνος του δεν είναι. Είναι αρκετά παλιά η ιστορία. Θέλω να πω ότι δεν κάνει εντύπωση, δεν γίνονται ρεπορτάζ γι' αυτό. Α, πάει ένας άντρας μόνος του διακοπές. Για τις γυναίκες όμως πρώτον γίνονται ρεπορτάζ. Και δεύτερον, είναι κατάδια το ότι γίνονται ακόμα ρεπορτάζ. Παρ' όλα αυτά, το BBC, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, έχει βρει μερικές χώρες τις οποίες και υπάρχει μεγαλύτερη, γιατί και από στόμα σε στόμα, από τη μία γυναίκα στην άλλη και σε μια κοινότητα, ξέρεις, διαδίδεται αυτό. Έχει βρει τις χώρες που είναι ασφαλείς για τις γυναίκες. Εγώ πραγματικά θεωρώ κατάντια ότι το 2026 ακόμα κάνουμε ρεπορτάζ για αυτό. Γιατί ότι οι γυναίκες φοβούνται να ταξιδέψουν παντού στον κόσμο. Αλλά ναι, okay, πάμε να δούμε ποιες είναι. Γιατί και όπως λέει εδώ τα στοιχεία, έχει ανέβει κατά 3% περίπου αυτή έτσι,
0: η αναζήτηση.
1: Ναι, η αναζήτηση και των γυναικών να πάνε κάπου μόνες τους. Ποια είναι λοιπόν η Κωνσταρίκα.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος.
1: Για την Κωνσταρίκα,
0: ναι,
1: συγκεκριμένα.
0: Ναι, έχω ακούσει διάφορα.
1: Εγώ πρέπει να την ψάξω και στο χάρτη. Θέλω να πω. Δεν έχω πολλές γνώσεις για την Κωνσταρίκα.
0: Προφανώς ένα θεσμικό πλαίσιο έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια σε γυναίκες, στη συμπεριληψή τους και στο πώς. Μάλλον με αφορμή τους νομάδες, τους ψηφιακούς νομάδες.

0: Πάντως ναι. Πηγαίνουν εκεί και ζουν πια.
1: Όλες αυτές οι χώρες έχουν ή φαίνονται ή έχουν κάνει βήματα στο να είναι ασφαλείς για γυναίκες, γιατί πραγματικά ο κόσμος μετακινείται περισσότερο από ποτέ πια. Δηλαδή μπορείς να δουλεύεις σε μια εταιρεία στο Λονδίνο και να μένεις στην Κώστα Ρίκα. Οπότε για να μην χάσουν και αυτούς τους πελάτες εντός εισαγωγικών.
0: Γιατί δεν έχουμε εμείς εδώ τους πελάτες.
1: Ναι, φυσικά έχουμε, αλλά δεν μπορώ να βάλω την Αθήνα,
0: όχι,
1: δεν είναι
0: φυσικά
1: ασφαλής, έτσι, ούτε την Ελλάδα για γυναίκες. Το Βιετνάμ είναι επίσης μια χώρα που όλο και ανεβαίνει σε ranking, σε, πώς λέτε, στην κατάταξη. Τι άλλο έχουμε, ποιες άλλες χώρες έχουμε, την Εστονία.
0: Okay. Που αναπτύσσεται και τεχνολογικά διαρκώς και εκεί και αν έχει ψηφιακούς νομάδες.
1: Ναι, ναι, πολλοίς κόσμος εκεί. Η Εστονία είναι μια γενικά περίπτωση για, ξέρεις, πολλή μελέτη τελευταία γίνεται εκεί. Άλλη χώρα έχουμε.
0: Ουρουγουάι.
1: Μήπως εκτός από το Βιετνάμ να μην ήθελα σε καμία να μείνω για να ζήσω και να...
0: Εκτός στην εποχή του Τραμπ δεν ξέρω πώς ασφαλίσει τις χώρες αυτές ούτως ή άλλως.
1: Ναι, Βιετνάμ.
0: Και Νορβηγία, θα σου αρέσει η Νορβηγία.
1: Νορβηγία μου αρέσει, γιατί μου αρέσει ο χειμώνας όπως ξέρετε.
0: Ναι, και, είναι και έχει και μια κουλτούρα που πραγματικά...
1: Αλλά η Νορβηγία ήταν ποτέ επισφαλής για τις γυναίκες, υπήρχε ένα ασφάλεια. Δεν νομίζω.
0: Όχι,
1: απλώς έχουν βγάλει
0: μια χώρα,
1: πάντων,
0: ναι, που μια γυναίκα αν ταξιδέψει μόνη της θα περάσει πάρα πολύ καλά, θα απολαύσει τη φύση και δεν θα νιώθει ανασφάλεια.
1: Ναι, και άμα δει άνθρωπο μετά στη φύση σε απόσταση 50 χιλιόμετρων
0: θα χαρεί κιόλας. Καλημέρα Μελωδία Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος, πρώτη ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Όλα αυτά στο πρωινό της Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα.

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9 ώρα ΔΕΗ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα. Μισό λεπτό, γιατί χάθηκε η κίνηση.
2: Χάθηκε η κίνηση, πάει.
1: Εδώ είναι. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα λέγαμε και πριν. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Φιλαδέλφεια, ουσιαστικά και μετά. Όπως επίσης και στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη και μετά, στην κάθο της Μεσογείων, από Χαλάνδρη και μετά, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού. Στην Παραλιακή έχουμε κίνηση. Όχι μόνο στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κυρίως από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι να φτάσετε στον Άλυμο. Επίσης έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαϊδάρη και μετά, και στα γνωστά σημεία δηλαδή, που συναντάμε κάθε πρωί. Όπως επίσης κίνηση θα συναντήσετε και στην Κατηφόρα, στον περιφερειακό του Καρέα, εκεί στον Παπάγο, λίγο πριν βγείτε στη Μεσογείον. Mm-hmm. Αρχίζει και γεμίζει ο δρόμος. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα,
2: καλημέρα σας.
1: Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε μέχρι το Θηβαίο. Δεν είμαι άλλος. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Με Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Τετάρτη, 9 και 8 η ώρα. Σα θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μα παιχνίδι και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τι 4 το απόγευμα, ένα από εσά ή μία από εσά θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Πώ γίνεται αυτό? Στέλνοντα μήνυμα στο 19.600, γράφοντα μόνο win. Και κάντε υπομονή. Περιμένετε μέχρι μεθαύριο Παρασκευή στι 4. Μέχρι τότε μαζεύουμε τα μηνύματα. Λίγο μετά τι 4 η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσεί αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη μέρη που θα σα ρωτήσει πω το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 8.122 ευρώ.
1: Και αμέσω θα κερδίσετε.
0: Και καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο Melodia App. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Καλημέρα. Η ώρα πάει 9 και 9 στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Μελωδία με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ένα πολύ ωραίο ντουέτο που ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Συγκεκριμένα στην κασέτα για τις φωνές του Αύριο 2026 ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή. Και οι δυο τους ήταν χθες στη βραδιά που ετοιμάσαμε για τους ακροατές μας, τους ακροατές του Μελωδία, στο Σταυρό του Νότου. Η Μαριάννα Κατσιμίχα ήταν το πρόσωπο της βραδιάς. Τραγούδησε για πρώτη φορά μόνη της επί σκηνής. Μας χάρισε μια υπέροχη βραδιά με πολύ ωραίες ερμηνείες και με αυτή την ωραία σεμνότητα που τη διακρίνει.
1: Ναι.
0: Η Μαρία Λαμανή στο πλήθος από κάτω μαζί και με άλλα παιδιά και φίλους της Μαριάννας και πολλούς από εσάς που ήρθατε παρά τη βροχή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα Μελωδία.
1: Ματώρα Δημήτρης.
0: Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου και πάμε τώρα να μιλήσουμε για ταξίδια καλοκαιρινά.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον οι εταιρείες αεροπορικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζουν και ρίχνουν το κόστος των εισιτηρίων,
1: προσοχή,
0: κυρίως από χώρες του Βορρά προς το Νότο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί βλέπουν πως πολλοί Ευρωπαίοι είναι απρόθυμοι να κλείσουν από τώρα τις διακοπές τους.
1: Ναι.
0: Γιατί φοβούνται πως θα ακυρωθεί η πτήση, δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Εντάξει, φοβάται κανείς γενικά να έρθει σε διάφορες περιοχές, πόσο θα του κοστίσει, ότι όλα μπορεί να ανέβουν. Και επειδή φαίνεται αυτό, νομίζω ότι έχει ήδη καταγραφεί στις αεροπορικές.
0: Βλέπουν μειωμένη ζήτηση.
1: Ναι, φυσικά αυτό είναι. Έτσι καταγράφεται το. Λοιπόν. Και τι γίνεται.
0: Και βρίσκουν τις τιμές. Δηλαδή αρχίζουν τώρα και διαφημίζουν πακέτα που είναι πιο ελκυστικά. Κυρίως στους βορειοευρωπαίους. Εμείς εδώ δεν το έχουμε εντοπίσει ακόμα. Εκτός αν εκτεθείς κάτι και μπορείς
1: να. Πάμε στη Βόρεια Ευρώπη να ταξιδέψουμε εκεί που θέλουμε, λοιπόν.
0: Πολλοί πάντως στο παρελθόν το έλεγαν όλο και περισσότεροι ότι αν κλείσεις κάποια πακέτα μέσω εξωτερικού, μέσω ταξιδιωτικών γραφείων του εξωτερικού, τότε ίσως πετύχεις καλύτερες τιμές για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Από να πας εσύ μόνος εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, ωραία. Ας πάμε λίγο δηλαδή στη Νορβηγία και μετά να έρθουμε εδώ για διακοπές.
0: Πολύ ωραία λύση.
1: Στα νησιά. Okay.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ που λένε το αντίθετο, ότι οι εταιρείες φοβούνται, οι αεροπορικές εταιρείες φοβούνται την αύξηση των τιμών λόγω των καυσίμων και του πολέμου, οπότε μετακυλούν κατευθείαν το πρόβλημα στις τιμές. Ίσως προσπαθούν τώρα να ρίξουν σιγά σιγά κάποια άλλα τέλη.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια
1: το
0: άλλα
1: πρόβλημα
0: κόστη.
1: Ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τουριστικός τομέας ακμάζει.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες φοβούνται να κάνουν κράτηση εισιτήριων, όπως λένε εδώ οι έρευνες. Άρα πάλι δεν πρόκειται να ευνοηθούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε οι Αμερικανοί ταξιδεύουν μια χαρά.
1: Εμείς δεν μπορούμε να πάμε γιατί τα εισιτήρια και εκεί δεν πέφτουν καθόλου.
0: Έχουν τόσα πολλά λεφτά οι Αμερικανοί τελικά, οι τουρίστες.
1: Ή έχουν πετρέλαια και παλού, δεν είναι τόσο εξαρτημένοι όσο είμαστε εμείς από το μέρος που γίνεται ο πόλεμος.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Εκεί τυχώματα τραγουδά να διώξω τα σύννεφα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9 και 18 πάει η ώρα. Στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 20 Μαΐου, 9 και 20 ώρα. Για ακόμα μια φορά, πέσαμε μπροστά σε συμβουλές ή μάλλον μαθήματα ζωής online, ναι, στα διάφορα στα social media. Θα θέλουμε να τα μοιραστούμε.
1: Ναι, βέβαια, δεν κρατιόμαστε.
0: Μια συμβουλή.
1: Για τι πράγμα είναι οι συμβουλές αυτές?
0: Οι συμβουλές είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει τα 30.
1: Τι σήμερα προσφορά?
0: Περνάει και τα 30, φτάνει στα 40 και αρχίζει και λέει τι θα ήθελα να ξέρω όταν ήμουν νεότερος.
1: Έχει, πώς το λένε, γνώση συμπυκνωμένη στα 30. Κάποιος κατασταλαγμένη, αλήθεια. Τέλος πάντων, ας μας την πει.
0: Επειδή τρώει τα μούτρα του, λέει αχ, αν το ήξερα αυτό νωρίτερα, είναι τα πρώτα μαθήματα που παίρνουμε. Δεν είναι πολύ καλά μαθήματα.
1: Φτάνει 60 και δεν έχει φτάσει να έχει τέτοια γνώση.
0: Λοιπόν, ένα από τα μαθήματα αυτά. Δεν μπορεί να αρέσει σε όλου. Αυτό, αν το καταλάβεις και το χωνέψεις, είναι ένα φίλτρο που σε βοηθάει να καθορίζεις τα βήματά σου και να διαλέγεις για ποια θέματα θα στεναχωριέσαι.
1: Μακάρι να το ξέρατε αυτό από νωρίς.
0: Να είδες. Επίσης, το να βρεις μια δουλειά που σου δίνει τα περισσότερα χρήματα δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί ένας τίτλος.
1: Αλλά
0: πολύ
1: αυτό το σκέφτεσαι στα 20. Στα 40 σκέφτεσαι ότι μια χαρά είναι οι δουλειές που σου δίνουν τα περισσότερα χρήματα. Στα 50 επίσης λες μόνο τα περισσότερα χρήματα. Γνώμη μου.
0: Ναι, άλλο μάθημα ζωής για άλλες δεκαετίες.
1: Άλλο μάθημα ζωής, γιατί μετά καταλαβαίνεις ότι όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς τρέλες των νιάτων. Στο τέλος αυτό που μένει είναι ο τραπεζικός λογαριασμός.
0: Οι γονείς σου μεγαλώνουν, άρα σε χρειάζονται λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και είναι και ευκαιρία να τους απολαύσεις λίγο παραπάνω όσο τους έχεις στη ζωή.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μάθημα που ανάλογα πότε έρχεται η απώλεια, δυστυχώς, που θα μπορείς να το έχεις και στα 15 και στα 25 και στα 35 και 45. Χαρείτε τους ανθρώπους, όχι μόνο τους γονείς, που έχετε, γιατί η ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει αύριο.
0: Και ιδιαίτερα μετά τα 30 αρχίζεις και καταλαβαίνεις κάπως περισσότερο τα πράγματα. Και τη φθορά των ανθρώπων και την απώλεια.
1: Μάλιστα. Βρήσαμε. Τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Το να είσαι πανέτοιμος είναι μύθος.
1: Πανέτοιμος όταν λέμε για την πράγμα.
0: Δηλαδή να είσαι πάντα σε εγρήγορση, να περιμένεις κάτι.
1: Alert, ναι.
0: Ναι, μπορείς να είσαι και λίγο χαοτικός. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να κάνεις μια αρχή σε οποιοδήποτε σχέδιο έχεις βάλει έτσι στο μυαλό σου.
1: Για να δούμε.
0: Ναι. Έχουμε και άλλα μαθήματα.
1: Θα τα πούμε τώρα όλα?
0: Όχι, άλλο ένα. Να πούμε.
1: Ναι.
0: Το επάγγελμά σου δεν είναι η ταυτότητά σου. Μάθε ποιος είσαι χωρίς το επάγγελμά σου. Συμφωνώ.
1: Κι εγώ.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ μας. Ορφέας Περίδης και η Φωτοβολίδα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Μα τώρα όλα καλά, όλα καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδας στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει την έδρα της στην Αθήνα. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό και το φαρμακοποιό μας.
1: Και έχουμε και τον Box μαζί.
0: Βεβαίως, θυμίζουμε ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές. Εκεί θα βρείτε στα αγαπημένα σας καταστήματα όσες προσφορές θέλετε και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Έχουμε Γιώργο Βράτσο στη συνέχεια με σύντομη ενημέρωση. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 1960.

0: σένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Στο Πεκίνο, Πούτιν, Ουκρανία και Ιράν, βασικά θέματα στη συνάντηση με τον Σι. Μυστήριο παραμένει η αιτία της θεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Ξεκινά τριήμερο με υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Νότια Καλιφόρνια απειλεί σπίτια σε εξέλιξη απομάκρυνση 17.000 πολιτών. Επιστήμονες εντόπισαν νέο ρήγμα στην Αφρική που θα μπορούσε να χωρίσει την Ήπειρο στα δύο. Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με $250 για τα 250 χρόνια της χώρας. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove!
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψωνιά?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Είσαι η φλόγα που μου κατακαίει τη σάρκα και είμαι η μοναξιά που φρουρεί την ερημό σου. Φρουρός της ερημιάς, Πάρης Ηλιάδης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ματούλα Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 9 και 38 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για κάποια μαθήματα ζωής, ακόμα περισσότερα μαθήματα ζωής. Τα βρίσκουμε online και θεωρούμε πως είναι καλή ευκαιρία να τα μοιραστούμε στον αέρα.
1: Γιατί εμείς τα έχουμε εφαρμόσει όλα και έχουμε πετύχει.
0: Όλα. Αν θέλετε, μας λέτε και εσείς τα δικά σας μαθήματα. Δηλαδή, τι μαθήματα, την έχουμε πατήσει και ουσιαστικά λέμε την επόμενη φορά δεν.
1: Ένας δρόμος υπάρχει για να μάθεις έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, το λάθος. Σταμάτα να συγκρίνεις, λέει, τα οικονομικά σου με αυτά των άλλων. Γιατί δεν ξέρεις ούτε την ιστορία τους, ούτε την αφετηρία τους, ούτε τις θυσίες που έχουν κάνει, αλλά ούτε και τα προνόμια που είχαν.
1: Δεν ξέρεις και την πραγματικότητα.
0: Σωστό και αυτό. Η συγκρότηση είναι τα πάντα. Και η φήμη μπορεί να παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να χτιστεί, η φήμη του καθενός μας, αλλά μία στιγμή είναι αρκετή για να τα γκρεμίσει όλα.
1: Ναι, τα πιο στέρεα πράγματα είναι πάντα καλύτερα.
0: Επίσης, οι άλλοι άνθρωποι δεν σκέφτονται τόσο πολύ τα λάθη που κάνετε όσο εσείς. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα λάθος, να το σκεφτόμαστε ξανά και ξανά, να γίνεται αιμονή, να νιώθουμε διαρκώς άσχημα για αυτό το λάθος και να συνειδητοποιούμε εν τέλει μεγαλώνοντας πως οι άλλοι άνθρωποι το είδαν, το εντόπισαν, το προσπέρασαν και δεν ασχολούνται πια.
1: Οκ, προσπεράστε το λοιπόν κι εσείς.
0: Ναι. Επίσης, πρέπει να έχετε τις δύσκολες συζητήσεις για τα χρήματα να τις κάνετε εδώ και τώρα. Είτε με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας, είτε με τον εαυτό σας.
1: Ναι, διότι η αναβολή κοστίζει.
0: Επίσης, ναι, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ξοδεύουμε πράγματα χωρίς να βλέπουμε τι ξοδεύουμε στην κάρτα μας.
1: Ναι, ναι, όχι. Καλύτερα να μπαίνετε που και που στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Γιατί μόλις το πλήσεις, αμέσως, ούψ! Το γυρίζεις πίσω αυτό που θες να πάρεις.
0: Αν έχετε και εσείς τέτοιες συμβουλές, εννοείται τις περιμένουμε. Βέβαια. Στο γκρουπ μας στο Viber. Εδώ. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ματούλα Ζαμάνη, το τραγούδι Αύγουστος. Η ώρα το μεταξύ έχει πάει 10 παρα 20 στο πρωινό της Τετάρτης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 9:48 η ώρα. Ακόμα επίσημη απάντηση για το τι συνέβη χθες σχετικά με την οσμή στην Αθήνα δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν έχει φύγει αυτή η πολύ έντονη και ασυνήθιστη οσμή που έμοιαζε με αέριο χθες και κατατρώμαξε από το Βύρωνα τον κόσμο μέχρι τη Βάρη και το Φάλιρο. Αλλά μένει να πάρουμε μια απάντηση επιστημονική για καταρχάς για το τι ήταν, για τη σύνθεσή του, τι ήταν αυτό που μυρίσανε οι άνθρωποι εκεί, αν είναι επικίνδυνο, από πού προέκυψε.
0: Έχουμε μέχρι στιγμής πολλές αρνητικές απαντήσεις. Δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, δεν είναι
1: οι
0: ενεργειακές υποδομές.
1: Οι επιστήμονες πολύ συχνά ψάχνουν έτσι.
0: Προφανώς. Πώς το λένε, ακυρώνουν
1: διάφορες
0: πιθανές ερμηνείες και θέλουν να καταλήγοντας έτσι τη σωστή. Έτσι λοιπόν δεν ήταν οι ενεργειακές υποδομές. Μάλλον λένε πως αυτή η οσμή έρχεται από τη θάλασσα. Τώρα είτε κάποιο πλοίο μεταφέρει αέριο στη θάλασσα και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Είναι κάτι που συμβαίνει στο βυθό της θάλασσας της Αττικής, στο Σαρονικό.
1: Όλα καλά θα είναι αυτά, ναι, έχουν συμβεί.
0: Όλα πολύ ωραία, ναι.
1: Όλα
0: πολύ
1: το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Καλημέρα Μελωδία Ματούλου Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίνα Σπανού. Είναι το ταξίδι στο πρωινό της Τετάρτης.

0: θες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 10 παρά 7 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν αυτές τις μέρες ψάχνετε λογιστή, μπείτε στο 11888.gr, εκεί βρίσκεται το λογιστή και κλείνετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο και σας τα εξηγεί κιόλας. Όλα online, εσείς στον καναπέ, εκείνο στο γραφείο του και το πρόβλημα λύνεται. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά και τελειώνεις.
2: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, μπορεί να σκεφτείτε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Θα καλέσετε στο 18133.
1: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο πρωί στις 7.
2: Έχετε
1: τώρα στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα
2: καλημέρα.
1: Νικολοπούλου. Καλημέρα.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα δέει. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Γεια σας, μωρέ κοπέλα.
1: Γεια σας, μωρέ κοπέλα, από το Γιάννη Χαρούλη και το Μεσοπέλα Καρμενίζω. Και επειδή ξέρω ότι είναι ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που αρέσει σε όλους, να το αφιερώσω στον καθένα ξεχωριστά από εσάς, για να πούμε έτσι καλημέρα σήμερα. 10 και 8, πρωινό Τετάρτης, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Δημήτρης Μητροπάνος με τα Λαδάδικα για τη συνέχεια, και αμέσως μετά ο Λάμπρος Βασιλείου με το Δέντρο. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ανοίξτε ένα ρημαδό βιβλίο που θέλετε και συμβουλές για να διαβάσουμε. Άντε.
2: Ξύπνησε φιλόλογος πάλι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καθαρός ουρανός αυτή τη στιγμή που είναι 10 και 15, με τη θερμοκρασία να είναι στους 20 βαθμούς από ό,τι βλέπω, με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι και τους 26 μετά την χθεσινό βραδινή βροχή, καλά και σήμερα βροχή περιμένουμε. Αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά. Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου, Άλκης της Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια με τα ήσυχα βράδια, έτσι όπως τα ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία και αμέσως μετά υπόγεια ρεύματα. Και μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Υπέροχη ατμόσφαιρα μια ωραία συναυλία. Υπόγεια ρεύματα και μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι στην παρέα μας. Όταν περνάμε έτσι μια δύσκολη περίοδο, οι διατροφικές συνήθειες μπαίνουν σε δεύτερη προτεραιότητα. Όμως σε καταστάσεις όπως η ογκολογική θεραπεία, η ανάρρωση μετά από ασθένεια και φυσικά σε περιπτώσεις αδυναμίας των ηλικιωμένων, παίζει η διατροφή πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και εδώ κάπου έρχονται τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, διατροφικό σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση τη πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργεια, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμα. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορεί να ενημερωθεί από το γιατρό σου ή το φαρμακοποιό σου, να μάθει και περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγεία. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο νέο. Φέρχεται ακριβώ 10.30 ο Γιώργο Βράτσο για την ενημέρωσή μα. Γιώργο Καραδήμο αμέσω μετά και με πνίγει τούτη η σιωπή. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Στο Πεκίνο, Πούτιν, Ουκρανία και Ιράν, βασικά θέματα στη συνάντηση με τον Σι. Μυστήριο παραμένει η αιτία της θεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Ξεκινά τριήμερο με υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Νότια Καλιφόρνια απειλεί σπίτια σε εξέλιξη απομάκρυνση 17.000 πολιτών. Επιστήμονες εντόπισαν νέο ρήγμα στην Αφρική που θα μπορούσε να χωρίσει την Ήπειρο στα δύο. Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με $250 για τα 250 χρόνια της χώρας. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τι? Λίγο πριν η ώρα πάει, 10:30, ώρα για Natural Factors.
3: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
4: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολυερκούν μέρες τώρα.
3: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
4: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
3: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
5: Και όχι μόνο.
6: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Μύκονος, Μυκήνε, Μύκητες. Τρεις λέξεις, όμως δύο μόνο. Φτερά. Γύψ και φρουρά. Νίκος Εγκονόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σταυροζώρα, σε σένα που σε ξέρω τόσο λίγο, πρωινό Τετάρτης, πρωινό στο Μελωδία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει την Παρασκευή και έχει μέσα 8.122 ευρώ. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε εσείς που θέλετε να διεκδικήσετε 8.122 ευρώ να στείλετε το μήνυμά σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr, μελωδία.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και μετά Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5, ώρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, να έχετε κοντά το τηλέφωνό σας για να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε και το ακριβές ποσό, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μια γρήγορη επανάληψη, το ποσό 8.122 ευρώ. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μπάμπη Στόκας για τη συνέχεια και γιατί αμέσως μετά Ρους με τις εξαιρέσεις. Καλημέρα.

0: Με Ιουλία Καραβατάκη, τα κούνια για καρφιά. Φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 11 να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλοι κάποια στιγμή στο οικογενειακό ή φιλικό μας περιβάλλον έχουμε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν διατροφικές προκλήσεις, μειωμένη όρεξη, αδυναμία, απώλεια βάρους. Μερικές από αυτές τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, έστω και κάτι από αυτά να ισχύει, είναι πιθανό να έχουν δυστρεψία, να έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη και κάπου εκεί έρχονται τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, διατροφικός σύμμαχος που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας, προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυστρεψία, την ογκολογική θεραπεία, την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σου, να μάθεις περισσότερα στο dosevaros.gr. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας και είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κερδίσε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.

0: Κέρδισες τα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μία υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι αυτό που λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα, κότσε εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
0: Πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

Γιάννης Μιλιώκας για το καλό μου και μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 8 είναι πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και έρχεται τώρα Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης μαζί σε ζωντανή ηχογράφηση, ατμόσφαιρα συναυλίας με το Καπηλιό και αμέσως μετά Γιώργος Δαλάρας και Χάντρα στο Κομπολόι σου. Καλημέρα.

Πρωινό Τετάρτη, 20 Μαΐου, πρωινό στο Μελωδία 6-9-5-66-14-9-9-2. Σε αυτό το νούμερο λέμε τα νέα μας, κάνουμε παρέα, ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Την καλημέρα σας, εδώ είμαστε με λίγα λόγια για εσάς, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Χάρης Αλεξίου και Λέξ μαζί για τη συνέχεια στον αέρα μας με το Φύγε και αμέσως μετά Μιχάλης Χατζηγιάννης και Δεν Έχω Χρόνο για Άλλο Πόνο. Καλημέρα.

ναι, κανείς. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό, δεν έχω χρόνο. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, πρωινό Τετάρτης, ο Μελωδίας στα ραδιοφωνά σας. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας από το Γιώργο Βράτσο, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Φορτιμέλ είναι στην παρέα μας, είναι διατροφικός σύμμαχος. Συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας, είναι σε μορφή κρέμας αλλά και ροφημάτων και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Από το φαρμακοποιό ή από το γιατρό σου μπορείς να ενημερωθείς για περισσότερα, να μάθεις κιόλας ακόμη πιο πολλά στο δωσεβάρος.gr. Είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας που οφείλεται σε ασθένεια, χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 11:30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Διονύσης Τσακνής. Αμέσως μετά και ώρες σιωπής. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Στο Πεκίνο, Πούτιν, Ουκρανία και Ιράν, βασικά θέματα στη συνάντηση με τον Σι. Μυστήριο παραμένει η αιτία της θεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Ξεκινά τριήμερο με υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Νότια Καλιφόρνια απειλεί σπίτια σε εξέλιξη απομάκρυνση 17.000 πολιτών. Επιστήμονες εντόπισαν νέο ρήγμα στην Αφρική που θα μπορούσε να χωρίσει την Ήπειρο στα δύο. Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με $250 για τα 250 χρόνια της χώρας. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
16: Ρισκάρεις.
14: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
16: Αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
14: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
16: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
14: Εξαιρετικά!
11: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
0: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ανύποπτη από αγάπη και από φως, στην πρώτη ενέδρα πέσαμε του ήλιου. Έτσι άρχισε, έτσι να αρχίσει που να συγκινεί. Τις πολιτείες να λέει που για μια θάλασσα προσεύχονται τα βράδια. Για φεγγάρια που σε τρεις μέρες πεθαίνουν και ανασταίνονται. Έτσι μια τέτοια αρχή που εύκολα κάπου θα καταλήξει. Μυθιστόρημα. Τάσος Ζερβός.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

δύσκολο να μην σιγοψιθυρίζει το ατέλεια με το που ξεκινάει η πρώτη νότα. Παπαζό και Αγγίλες μαζί, μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 11 και 38 πρωινό Τετάρτης. Πάμε τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. 8.122 ευρώ είναι το ποσό που βρίσκεται στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Είναι εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Παρασκευή μεταξύ 4 με 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Θέλω να θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 8.122 ευρώ, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Για τη συμμετοχή σας, εσείς που θέλετε, στέλνετε μήνυμα στο 19600, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, και αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή στις 4 η ώρα. frontstage.gr, μελωδία.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε την συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελενέσαι μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μελίνα Ασλανίδου για τη συνέχεια, τη σου κάνα και πίνεις, και αμέσως μετά Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και δεν μας συγχωρώ. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Δηλιανταφυλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 1960.

0: χτύπημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
0: Ένας μαγνητής.

σας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τώρα θα περάσουμε σε έναν συνθέτη γίγαντα και στον αδερφό του. Ο αδερφός του υπήρξε πολύ σπουδαίος ποιητής. Είναι ο Γιάννης Θοδωράκης. Η μουσική είναι του Μίκη. Όμορφη πόλη. Όμορφη πόλη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολιορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Χαιρέτησαν με βάγια τον ερχομό του έρωτα. Έπειτα οι ίδιοι τον σταύρωσαν. Τον τρύπησαν με τη λόγχη. Τον πότισαν χολή και ξύδι. Τον εξομοίωσαν με τους ληστές. Και πάλι περίμεναν πως θα αναστηθεί για χάρη τους. Πάσχα, Τίτος Πατρίκιος.
13: Πάντα 11.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών.

0: Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα εσύ.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ιντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Σε καναπέ λάγω κι εγώ στεριά στη μέση. Να μην μπορώ να ταξιδέψω, αν όχι μέσα σου. Να μην μπορέσει τίποτα άλλο να με πνίξει. Σε κάνα θάλασσα κι εγώ νησί στη μέση. Σε κάνα θάλασσα και τα θαλάσσωσες. Σε κάνα κύκλο. Σπύρος Παρασκευάκος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις

0: ζωγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτικο Κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα Pop Βαρελής και Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
10: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
11: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
10: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
12: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Σαν με κοιτά. Κλείσε τα μάτια.
12: Πάντα έντεχνα.
13: Έλα, πάρε με.
12: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
14: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα πιω

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανασωπητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρες.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Ας πούμε θα χωρίσουμε το χρόνο υπολογίζοντας 5-10 χρόνια ή παραπάνω, με διωγμούς, με βάσανα και μετά το σίγουρο ευτυχισμένο μέλλον. Ας πούμε θα χωρίσουμε τη γη από τη μια μεριά οι πέτρες, η δίψα και τα αγκάθια και πέρα από τα φυλάκια η λευτεριά. Τέτοιες τομές βολεύουν. Σημειωματάριο, Τίτος Πατρίκιος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

όπως πάντα φεύγουνε. Οι φίλοι όλα τα αντέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Να μην ανησυχείς λοιπόν, είμαι πολύ καλά. Στέκομαι καθώς στέκονται τα γάλματα στους κήπους και στις ανοιχτές πλατείες, όταν τα αφήνουν οι αστεί τις νύχτες δίχως έρωτα. Τι τον χρειάζεται τον έρωτα ένα άγαλμα? Χωρίς φιλιά, χωρίς συμπόνια, τι μπορεί να αισθανθεί ένα άγαλμα? Είμαι λοιπόν πολύ καλά. Δες με, αν αμφιβάλλεις. Γράμμα, Σταύρος Βαβούρης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
7: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
10: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
9: Όχι, γιατί αυτό
10: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
12: Μη μου μιλάς για αγάπη.
8: Πάντα έντεχνα.
12: Έχει πανσαλίνο απόψε.
8: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φαρ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Σε είδα

Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Σου και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
5: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Και έπειτα τα χρόνια θα περάσουν. Όγκοι βουνών και πέτρας θα παρεμβληθούν. Θα ξεχαστούν όλα. Όπως ξεχνιέται το καθημερινό φαΐ που μας κρατάει ορθούς. Όλα έξω από εκείνη τη στιγμή που μέσα στο συνωστισμό του υπόγειου τρένου κρατήθηκε στο μπράτσο μου. Υπόγειο τρένο. Τίτος Πατρίκιος.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κι ας μου βγει και σε κακό.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Στην ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ακούμε μπροστά.
12: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag. Το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Αθήνεα. Το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Μπροστά από το αν οι υποθέσεις, μπροστά από το αν οι υποσχέσεις, μπροστά από το αν τα όνειρά μας, μπροστά από το αν, μπροστά είναι το αν, απ' τη χαρά μας. Μπροστά από το αν, οι υποθέσεις, μπροστά στο αν, κρύπτει αμφιβολίας. Αν, Σωτήρης Μαντζούτσος.
6: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
10: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: έντεχνα.
1: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Εδώ, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πια σε Μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλός και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
1: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Και ο έρωτας για κάτι που δεν βρήκες ούτε διάλεξες, δεν σε εγκατέλειψε ποτέ. Διάσχιζε τις βουαίρες μαχητικές ημέρες, βασάνιζε τις ένοπλες νύχτες, σημάδευε το δρόμο τον ατέλειωτο, που τον ακολουθούσες με το ένα πόδι στην επιθυμία και το άλλο στην παρέτηση. Ψυχρός άνεμος, Τίτος Πατρίκιος.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνικής από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Ομορφιά σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Όταν ζητάς την ευτυχία σε κούφιες άδειες καρδιές, κερδίζεις μόνο τη θλίψη. Κάποια απόγνωση προφανώς σε υποχρέωσε να χτυπάς την πόρτα κάθε καρδιάς. Η θλίψη. Σωτήρης Μαντζούτσος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
14: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Τώρα θα

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μια κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
6: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν. Πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

μέρες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Αποφάσισα αυτό το καλοκαίρι, κοιτάζοντας τον καθρέπτη, να ταξιδέψω, να φύγω. Από τότε γυρίζω, σταματημό δεν έχω. Πρώτα γυρίζω από δωμάτιο σε δωμάτιο, μετά στη γειτονιά, κι ύστερα στους βρώμικους και έρημους δρόμους της Αθήνας. Καλοκαιρινό ταξίδι, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμοι στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
5: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
4: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και έρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράφω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Για να ακούς μόνο εμένα τρυφερεύουν ώρες-ώρες τα λόγια μου και γίνονται σαν τις πατημασιές των γλάρων στην άμμο του γυαλού. Για να ακούς μόνο εμένα, Πάμπλο Νερούντα.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.

0: μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη, Κωστής.

0: ζω στην άλλη.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα κατάλαβες όλα, ε? Καλά το κατάλαβα. Θες να φύγουμε? Όχι. Καλά. Θες να κάτσουμε μέχρι να τελειώσει? Άλλαξες γνώμη. Πάμε να φύγουμε? Πάμε από εδώ. Πρόσεχε όμως το σκηνή. Δεν πιστεύω να θες να χαλάσουμε τις παρελάσεις. Φεύγοντας, Σωτήρης Νικολακόπουλος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
1: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με έχεις αγκαλιά και εγώ να λέμε
3: μελά. Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Νοικιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Να, πάντα μελωδία.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου ένα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρυφά.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν θυμάμαι και τόσο καλά. Πρέπει να ήταν Μάης. Ισχνά λουλούδια έστειναν χορό. Σε νόσα γέρα απριλιάτικου το στόμα. Δεν θυμάμαι καλά. Χρυσά κλειδιά ή σκουριασμένα είχες κρεμάσει στην ποδιά σου. Σκουριά θα ήταν φυλαγμένη στο ζωνάρι ή λίγο πιο κάτω. Νομίζω θορυβούσες του γόνατου το κόκκινο.

0: Τέχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία. Τα καράβια μου
2: καίω. Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
0: στους 98.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εγώ θέλω να κοιμάμαι πλάι σου και να σου κάνω τα ψώνια σου και να σου κουβαλάω τις σακούλες σου και να σου λέω πόσο πολύ μου αρέσει να είμαι μαζί σου και να θέλω να παίζουμε κρυφτό και να σου δίνω τα ρούχα μου και να σου λέω πόσο μου αρέσουν τα παπούτσια σου και να κάθομαι στις σκάλες ώσπου να κάνεις μπάνιο. Λαχταρό, Σάρα Κέιν.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: να σ' οδηγενείς.
1: Ξαναζητώ, ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ξαναζητώ, ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐας Φίκα.
4: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κίνη χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πριν σου φανερωθεί η καλοσύνη, πρέπει να χάσεις ό,τι έχεις. Ένας πολτός στο μέλλον σου να γίνει, όπως το αλάτι μέσα στη σουπίτσα. Ό,τι κι αν πρώτα έσφιγγες στη χούφτα, ό,τι κι αν πρώτα μάζευες στην άκρη, όλα θα γίνουν θρυψαλάκια. Πρέπει, έτσι θα μάθεις το φρικτό τοπίο ανάμεσα στην καλοσύνη και την καλοσύνη. Καλοσύνη. Ναόμι Σιχάμπ Νάι.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ. Δεν σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

πάντα φεύγουνε. Οι φίλοι όλα τα τέχουνε. Αιδέ. Δεσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου. Ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός κι ο πόνος πάντα αρχηγός για ιδέ.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
6: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει
6: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
5: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Μπούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

μάτια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Μετά δω